Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι

Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Γιατί. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή ΑΒΗΝ Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η ΑΒΗΝ τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
9: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
10: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
11: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή, Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου και το καλοκαιράκι έχει φτάσει. Η διάθεσή μας είναι εξαιρετική. Το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά και σήμερα. Η ιδανική ευκαιρία να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των ατομικών μας στόχων, όποιον έχει θέσει, όποιος έχει θέσει ο καθένας. Σήμερα, 19 Ιουνίου, ο καιρός είναι εξαιρετικός και εσύ θα μείνεις μαζί μου μέχρι και τις 11, γιατί σου φέρνω τα καλύτερα νέα της πόλης, σου φέρνω πολύ χαμόγελο, σου φέρνω πολλά αστεία πραγματάκια, πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε. Φυσικά βρες μας στα social του σταθμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε μας εκεί ένα follow γιατί τρέχουν και σούπερ διαγωνισμοί. Στείλε μου και στο Viber την καλημέρα σου, 6931 35 70 27. Εκεί συζητάμε, τα λέμε όλα παρεούλα, όλα αυτά και πολλά άλλα μέχρι τις 11 που θα κάνουμε εμείς εδώ την παρέα μας. Μου στέλνεις, επικοινωνούμε. Τώρα όμως ξεκινάμε δυναμικά με Σταβέντο, με Ευαγγελία, με Θύση.

Το πιο γλυκό μεθύσι στα Βέντο και Ευαγγελία, τραγουδάρες εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Και πάμε εμείς να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, η οποία υποφέρει δεδομένου ότι το μετρό δεν λειτουργεί, και πάμε να κάνουμε εμείς την βόλτα μας. Στον περιφερειακό θα ξεκινήσουμε, θεματάκια έχουμε και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τούμπας. Τώρα στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά είναι το μόνο πρόβλημα στο ύψος της Τούμπας, μετά στην ανηφόρα εξομαλύνονται τα πράγματα. Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, καθυστερήσεις ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι επίσης και την Πηλαία. Την υπομονή σας, και πάμε να κάνουμε μια γύρα και στο κέντρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρκετά φορτωμένη. Η Όλγας έχει αρχίσει να πιέζεται για την ώρα. Έχουν επηρεαστεί και οι κεντρικές αρτηρίες της πόλης, Τσιμισκή και Εγνατία θέματα. Και οι παρακείμενές τους Βενιζέλου, έχουμε θέματα και στην Ιωνός Δραγούμη, ήδη από το ύψος της Εγνατίας, φυσικά και στην Ερμού βλέπω κάποια κόκκινα σημεία. Δεν πτωούμαστε, γύρω από τα δικαστήρια έχει έναν πανικό. Θα συναντήσετε καθυστερήσεις και στο φανάρι του Βαρδάρη, περιμένετε τέτες. Ενώ όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά της πόλης στο κέντρο χρησιμοποιώντας τη Λαγκαδά, η οποία λέγεται πλέον Μίκη Θεοδωράκη, ήδη από πριν τη Δαβάκη θα έχετε κάποια θεματάκια. Αυτά για την ώρα. Η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρετικός ήλιος, εξαιρετική θερμοκρασία. Ό,τι πρέπει, λίγο ακόμα για να είναι βιώσιμη. Θα φτάσει μέχρι και τους 31. Το σουκού τι θα κάνετε? Θα πάτε για μπανάκι? Πού θα πάτε? Όλο το σουσού του Σαββατοκύριακου στείλτε το μου αμέσως τώρα στο 6931 35 70 27, να πούμε εμείς τα δικά μας, ξέρετε εσείς. Και συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, παραλίγο ευτυχία.

Λοιπόν, έλα στη μηχανή ανέβα, αλλά δεν θα πάμε Χαβάη. Θα πάμε στην 19η γυμνή ποδηλατοδρομία που σήμερα είναι στην Καλαμαριά. Μπορείς να μην είσαι μάλλον και απόλυτα γυμνός. Βασικά το έχετε ακούσει αυτό το... αυτή τη νέα, να πω, εκδήλωση, να πω τέτοιο. Ποιοι θα πάτε από εσάς? Θέλω να μου στείλετε στο Viber 6931 35 70 27, σχετικά με την γυμνή ποδηλατοδρομία, που εντάξει έχει ιδιαίτερο σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, αλλά μας προκαλεί έτσι και μια περιέργεια να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Στείλτε Viber, λέω ξανά το νούμερο γιατί έχετε ήδη αρχίσει να μου στέλνετε τις καλημέρες σας, 6931 35 70 27, και πρέπει να καλημερίσουμε την Βέτα, τον Νίκο. Γεια σου ρε Χρήστο που είσαι στην Τζιμισκή και υποφέρεις αυτή τη στιγμή. Λίγη υπομονή γιατί το μετρό θα ανοίξει. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στη Μαρία από τα Χανιά που μας ακούς ρε μαράκι. Καλημέρα στο Γιώργο και αναμένω όλα σας τα μηνύματα. Ανοίγω γκάλωπ τώρα αυτή τη στιγμή στο chat του Παλμού για να μου πείτε εσείς αν θα πάτε ή όχι στη γυμνή ποδηλατοδρομία και τι θα βάλετε. Μέχρι νομίζω ένα βρακί και ένα σουτιέν μπορείς να το φορέσεις. Παραπέρα τίποτα. Λοιπόν, μας κάνεις και ένα follow στα social media του σταθμού, Παλμό 965 FM, για να λαμβάνεις μέρος στους διαγωνισμούς μας, να ενημερώνεσαι και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Και μένεις μαζί μου μέχρι τις 11, γιατί σου έχω τις καλύτερες μουσικές της Θεσσαλονίκης. Δυναμώνεις την ένταση, πίνεις μια γουλίτσα καφέ και φύγαμε με Νίκο Οικονομόπουλο και πρώτη θέση.

0: Πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε με άλλα νέα που έρχονται από την Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι θα κάνουμε το σουκού, πώς θα περάσουμε τις ώρες μας. Σίγουρα με καλή παρέα, γιατί το παν όπου κι αν πας, όπου κι αν πας είναι η καλή παρέα. Οι καλοί φίλοι, να είσαι με την οικογένειά σου, με τους ανθρώπους που αγαπάς. Να ξεκινήσουμε από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που από σήμερα ξεκινά την θερινή του λειτουργία. Έχει ανακαινιστεί, μιλάμε για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Θέρμη και αυτό θα λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 έως και τη 1.30. Τα παιδιά μπορούν να επισκέπτονται το χώρο με δικά τους ποδήλατα, πάντα με συνοδεία γονέα ή κηδεμόν. Και στόχος είναι η εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια μέσα από βιωματικό παιχνίδι. Λάτρευα τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής μικρή. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε τα παιδάκια σας έτσι με τα ποδηλατάκια τους, να παριστάνουν ότι βρίσκονται στους δρόμους και να αρχίσουν λίγο να ενσωματώνονται στο κλίμα. Περνάμε στο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά σήμερα στην Νέα Παραλία και θα διαρκέσει ως τις 5 Ιουλίου. Οπότε, άμα σας αρέσουν τα βιβλία και είστε λάτρεις της λογοτεχνίας και τα σχετικά, βρήκατε τώρα τι θα κάνετε και πού θα είστε. Χτες περάσαμε, γιατί τρέχαμε χτες και είδαμε όλα τα περίπτερα να έχουν στηθεί. Να πούμε ότι αναπτύσσεται κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου από το Βασιλικό Θέατρο έως το Άγαλμα Καραμανλή. Συμμετέχουν πάνω από 500 εκδότες σε περίπου 100 περίπτερα και θα πραγματοποιηθούν πάνω από 500 παρουσιάσεις βιβλίων, διάφορες συζητήσεις, προσώπων, πολιτιστικές εκδηλώσεις και όλα αυτά. Να πούμε και ότι φέτος είναι αφιερωμένο το φεστιβάλ στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη και στα 100 χρόνια του Απιθύτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και όσοι αγαπάτε τα βιβλία, ξέρετε πού θα τη βγάλετε τις υπόλοιπες μέρες. Να πάμε και σε ένα άλλο φεστιβάλ, πάλι στην παραλία, το φεστιβάλ του Μπλε Καβουριού. Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου εχθές στη Νέα Παραλία για το 5ο φεστιβάλ Καβουριού. Οι επισκέπτες συγκεκριμένα, είχε ένα σούσουρο εκεί πέρα, δοκίμασαν δωρεάν συνταγές με μπλε καβούρι, όπως πίτες, τάκος, τορτίγες, ενημερώθηκαν για τη βιώσιμη αλεία. Και γενικότερα υπήρξε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, μουσικές, πολύ ωραίες παρέες. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε, να πούμε επίσης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Βιώσιμης Γαστρονομίας. Πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα περάσουμε και σε ένα όχι τόσο ευχάριστο νέο, στην Νικήτη Χαλκιδική συγκεκριμένα, γιατί έχουμε μια βλάβη στον βιολογικό. Σοβαρό πρόβλημα έχουμε στην Αγία Βαρβάρα, για όσους ξέρουν, καθώς βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό προκάλεσε διαρροή λιμάτων προς τη θάλασσα. Οι αρχές απέκλεισαν προληπτικά τμήμα της παραλίας και εκεί και προχώρησαν σε ελέγχους υδάτων. Να πούμε επίσης ότι η βλάβη συνδέεται με πρόβλημα ηλεκτροδότησης και τη δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων και αναμένουμε νέα. Μην βουτάτε την προσοχή σας. Μετά το Πευκοχώρι έχουμε και στην Νικήτη. Αυτά ήταν τα πρώτα νέα για το Σαββατοκύριακο, για τις υπόλοιπες μέρες. Έχω όμως και άλλα τα οποία θα τα συζητήσουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Εσύ μένεις μαζί μου, γιατί θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις να συζητήσουμε τα νέα μας, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη τη χώρα. Τα ζώδιά μας, τα αθλητικά μας, γιατί σας έχω βόμβες εδώ πέρα, ο Μπράντοβιτς, ιστορίες, όλα εδώ. Μένει στον Παλμό 96 και 5, δυναμώνει στην ένταση και φύγαμε με Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, είπαμε. Είπαμε. Φυσικά και είπαμε. Είσαι στον Παλμό Σεντ 6 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Καλοκαιράκι, επιτέλους. Χαμογελάστε, ρε παιδιά. Χαμογελάστε, γιατί θέλω να πηγαίνετε χαρούμενοι και χαρούμενες στις δουλειές σας. Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά. Είναι η φάση Παρασκευή, 19 Ιουνίου, η θερμοκρασία στους 23-24 βαθμούς αυτήν την στιγμή. Πάρα πολύ καλά, θα φτάσει μέχρι και τους 30. Η καλύτερη περίοδος, η καλύτερη θερμοκρασία, ιδανική να πάμε και για τα μπανάκια μας τώρα το σουκού και να περάσουμε μαγικά. Πάμε όμως τώρα εμείς, έτσι παρέα με αυτό το ωραίο soundtrack από πίσω μας, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θεματάκια. Στο ραδιόφωνο αυτό ακούτε. Θεματάκια, πολλά θεματάκια. Μετρό καπούτ. Δεν ξέρω πότε θα δοθεί, θα μας τα πούνε. Και έχουμε και λέμε περιφερειακό προβλήματα. Πολλά προβλήματα στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά. Τα προβλήματα ξεκινάνε από την Τριανδρία και λίγο πιο πίσω, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε σιγά σιγά. Και εξομαλύνεται η κατάσταση κάπως εκεί στο 424. Κατά τα άλλα, βλέπω μπορντό τα πράγματα. Δεν μπορώ να δώσω όμως αισιόδοξο μήνυμα και για το αντίθετο ρεύμα, αυτό το οποίο κινείται από τα δυτικά της πόλης, από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι και την Πηλαία. Διότι στο κόμβο της Ευκαρπίας έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις, οι ταχύτητες παραμένουν χαμηλές μέχρι και την Τούμπα, μετά κάπως καλύτερα. Στο τούνελ επίσης θεματάκια, σιγά σιγά τηρούμε τα όρια ταχύτητας για να φτάσουμε στις δουλειές μας. Στο κέντρο Τσιμισκή και Εγνατία φορτωμένες, θέματα στην Όλγας, επίσης στην Αγγελάκη έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις, Εθνικής Αμήνης κάτω χαμηλά προς Τσιμισκή, στο Φανάρι θα συναντήσετε κίνηση. Η Δραγούμη είναι κολλημένη, δεν ξέρω τι γίνεται με την Δραγούμη εκεί πέρα και την Ερμού. Δεν χαλαρώνουν με τίποτα και γύρω από τα δικαστήρια τα γνωστά μας. Νίκης είναι καλύτερα και Μητροπόλεως για την ώρα επίσης κάπως τσουλάει. Αυτά λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για την αθλητική σας ενημέρωση, γιατί έχουμε τέρατα πέρα από Βασίλη Σπανούλη, πέρα από μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, κάτι για ο Μπράντοβιτς ακούγεται, παιδιά. Βομβάρα της δεκαετίας θα έρθει να ταράξει τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Όλα θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα Δέσποινα Βανδύ, Ολολύπης.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: 7-6. Ποιος? Βάλ το αγόρι μου.
2: Το βάλε.
3: Και επιστρέψαμε για την αθλητική μας ενημέρωση, γιατί έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από το μπάσκετ βασικά και συγκεκριμένα από τα νέα της πόλης μας. Βασίλης Πανούλης και Νίκ Καλάθης είναι τα ονόματα τα οποία επικρατούν αυτές τις ώρες. Από τη μία Βασίλης Πανούλης στον Άρη, τεράστια προσθήκη προπονητή. Ένας προπονητής που αναμένεται να αλλάξει την ιστορία του Άρη από εδώ και στο εξής. Το Λιόπουλος ακούγεται τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Άρης έχει κυκλώσει για τα καλά τον Έλληνα γκάρντ με σκοπό να τον επιστρέψει πίσω στην ομάδα της καρδιάς του και να χτίσουν μαζί με τον αγαπημένο του προπονητή και ειδωλό του Βασίλη Σπανούλη τη νέα εποχή του αυτοκράτορα. Στον ΠΑΟΚ δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς ο Νίκ Καλάθης στην ομάδα, στο δικέφαλο του Βορρά ανακοινώθηκε, υπογραφές πέσανε, μια πολύ σημαντική προσθήκη, μια προσθήκη εμπειρίας, μια προσθήκη ποιότητας με χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που αναμένεται να δώσει πολλά. Ο δικέφαλος είναι συζητήσεις και για ακόμα λίγες προσθήκες προκειμένου να φτάσει την ομάδα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο δεν είναι αυτά τα ενδιαφέροντα νέα, γιατί η βόμβα έρχεται από τη Σερβία και αφορά στον Παναθηναϊκό, γιατί σύμφωνα με σέρφικα δημοσιεύματα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αναμένεται να βρεθεί σήμερα στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό με στόχο την επιστροφή του στον πάγκο των Πρασίνων. Τα δημοσιεύματα συγκεκριμένα αναφέρουν ότι μετά την αποχώρηση του Έργιν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος, έχουν θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την επιστροφή, την τεράστια επιστροφή του Μπράντοβιτς στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στο Telecom Athens Center, ενώ φαίνεται να του έχει καταθέσει μια πρόταση εξαιρετικά υψηλή. 10 εκατομμύρια ευρώ λένε κάποιοι για τα 2 χρόνια. Ο Σέρβος τεχνικός, για όποιον δεν το γνωρίζει, που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να μην τον γνωρίζει, αποτελεί θρύλο του Παναθηναϊκού, καθώς από το 1999 έως και το 2012, 13 χρόνια δηλαδή, βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας. Κατέκτησε 5 ευρωλίγκες. 5 στα 13 χρόνια, 5, 11 πρωταθλήματα Ελλάδας, 7 κύπελα και δημιούργησε μια από τις πιο πετυχημένες, αν όχι την πιο πετυχημένη, δυναστεία στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το λέμε και ανατριχιάζουμε. Μακάρι να γυρίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γιατί όσα έχουμε να δούμε από άψη επίπεδου τη νέα χρονιά στο μπάσκετ της χώρας μας είναι τρελά, είναι αδιανόητα. Η Αθήνα ανεβαίνει, η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει και εμείς ανυπομονούμε για την νέα χρονιά. Αυτά. Εμείς μένουμε μαζί, μένουμε παρέα και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να πούμε την αστρολογική σας ενημέρωση, γιατί άμα δεν ξέρετε τι γίνεται με τα ζώδια, τι κάνουμε ρε παιδιά, πού πάμε θα πω, τώρα απών και χιλιόμετρα.

0: Είμαστε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και επιστρέψαμε, γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια. Λοιπόν, καλημέρα στην Ίωνο Δραγούμη, στο Your Cosmetics που μας ακούνε. Ποιος γνώρισε κάποιον και θέλει να μάθει τι μέλη γενέστε? Ποιος? Αχ, σαϊτιά που λέει και ο Χατζηγιάννης. Και πάμε να ξεκινήσουμε όχι από τους Ταύρους, θα ξεκινήσουμε από τους Κριούς. Η μέρα φέρνει εξελίξεις σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα για εσάς. Μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις πριν δείτε όλα τα δεδομένα. Ψυχραιμία και έχετε ανοιχτά τα μάτια σας. Επόμενο ζώδιο για τη Δραγούμη πάει, και συγκεκριμένα για ένα κορίτσι. Λοιπόν, Ταύρους έχουμε στην παρέα. Έχουμε και την εξής μία, η οποία ας ακούσει. Σήμερα έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και μπορείτε να διεκδικήσετε ξανά αυτά που θέλετε. Έχετε όντως μια νέα γνωριμία, θα τρελαθώ, και μια συζήτηση που πρέπει να κάνετε θα ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις από το παρελθόν. Μήπως εκεί στην Δραγούμη δεν έχετε ξεκαθαρίσει τα πράγματα από το παρελθόν και πάτε να μπείτε σε κάτι νέο? Λέω εγώ τώρα, ρωτάω. Δεν ξέρω τώρα σε ποιον χτυπάει η καμπάνα. Πρώτα τα παλιά και μετά τα νέα, λέω εδώ πέρα. Συνεχίζουμε δυναμικά και με δύναμη με τους διδύμους. Χρειάζεστε λίγη ξεκούραση, διδυμάκια μου, και καλύτερη οργάνωση. Αποφύγετε την υπερανάλυση και εμπιστευτείτε επιτέλους τον αισθητό σας. Πού πάμε, ρε παιδιά, πού πάμε? Επόμενο ζώδιο, καρκίνι. Φίλοι και συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα για εσάς. Μια νέα πρόταση θα έρθει και μπορεί να σας βάλει σε αρκετά ενδιαφέρουσες σκέψεις. Έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας, ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε με σαφήνεια, δείτε με καθαρότητα τι ακριβώς θέλετε για τη ζωή σας. Και περνάμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, που είναι φυσικά τα λιονταράκια, το ζώδιό μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Τα επαγγελματικά μας βρίσκονται στο προσκήνιο, πρέπει να δείξουμε τις ικανότητές μας και να μην μπούμε σε περιττές αντιπαραθέσεις, γιατί έχουμε νεύρα, έχουμε πολύ κούραση, έχουμε βάλει 3 καρπούζια σε κάθε μας χάλι και τρέχουμε, οπότε τα νεύρα μας είναι στο Θεό. Τώρα καταλαβαίνει η αδερφή μου που ακούει, οπότε το νου μας. Και κλείνουμε με παρθένους. Καρκίνους είπα, παιδιά, γιατί έχουμε ανοιχτό και το TikTok και τώρα ακούει. Είπαμε για τα καρκινάκια, θέλουμε να επαναλάβουμε? Εν τω μεταξύ, την αδερφή μου δεν ενδιαφέρει άμα είπαμε καρκίνους. Παρθένος δεν είναι? Εκτός άμα έχει κανένα ενδιαφέρον και δεν μας το λέει τώρα, δεν πειράζει, ωραία είναι αυτά. Κλείνουμε το part 1 με τους παρθένους. Άκου, αδερφή, ευνοούνται τα ταξίδια, οι σπουδές και τα νέα σχέδια. Είναι καλή στιγμή να δείτε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Είναι καλή στιγμή να γνωρίσετε ανθρώπους. Είναι καλή στιγμή να ανοίξετε τις κεραίες σας. Όλα τα σημάδια είναι ευνοϊκά. Αυτά ήταν το part 1 και επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις, φυσικά με το part 2 για τις ζυγούς. Γιατί υδροχώους, εγώ καιρούς, συχθείς, τοξότες, δεν θα σας αφήσω έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έρχομαι.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκεται το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
0: Και επιστρέψαμε εδώ στο Παλμός 96,5, Τιγών Θεοδόρου στο μικρόφωνο, για το part του από τις αστρολογικές μας προβλέψεις, από την αστρολογική σας ενημέρωση. Ανοίξτε τα αυτιά σας, γιατί είχαμε μείνει που είχαμε μείνει στους ζυγούς.
8: Και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι.
0: Και με αυτό το τραγούδι πάμε να χάσουμε και από συνήθεια κερδίζουμε. Είναι η φάση. Πικ-σλαξ, έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Δεν θέλω όμως να πάψω αγάπη να θυμίζω, γιατί είμαι εδώ καθημερινά μαζί σας. Ζυγοί μου, οικονομικά θέματα για σας και εκκρεμότητες ζητούν προσοχή. Μην αφήνετε το συναίσθημα να επηρεάζει σημαντικές σας αποφάσεις. Λειτουργήστε με τη λογική. Θα περάσουμε στους σκορπιούς. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται για εσάς, αλλά και δυναμώνουν. Η ειλικρίνα θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Γενικότερα έχετε την τάση να βάζετε κάτω από το χαλί πραγματάκια και εν τέλει να ξεσπάτε όταν πια θυμάστε ότι πρέπει να εκραγείτε. Όχι, μιλάμε, επικοινωνούμε με ειλικρίνεια τα προβλήματά μας για να μην τα μαζεύουμε και μετά κάνουμε ένα μπαμ και μας παίρνει και μας σηκώνει όλους. Τραγουδάρες, όπως λένε και οι Pixlax, τοξότες. Τοξότες έχουμε στην παρέα, γιατί καλά τα πράγματα για εσάς τελευταία. Έχετε βέβαια αρκετές υποχρεώσεις, μπορείτε να τα καταφέρετε τα πάντα, αν θέλετε, με σωστή οργάνωση, γιατί η περίοδος σας ευνοεί πάρα πολύ. Αρκεί να δώσετε έμφαση στην υγεία και στην ξεκούρασή σας, γιατί θα έρθείτε και θα σκάσετε. Καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα στα παιδιά και στο TikTok που μας ακούνε, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή και live με εικόνα. Περνάμε στους εγώκερους. Η μέρα ευνοεί τον έρωτα για σας, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες στιγμές με αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάντε επιτέλους κάτι που σας ευχαριστεί, θα σας ξεκουράσει αυτό το πράγμα. Περνάμε στους υδροχώους. Σπίτι και οικογένεια ζητούν περισσότερη προσοχή από εσάς. Και ένα θέμα που σας αποσχολούσε εδώ και πολύ καιρό, να δείτε που θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι με τη δουλειά, ξέρετε εσείς. Και θα κλείσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις με τα ψαράκια. Καλημέρα στη Μανούλα μου και στη Δραγούμη που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ψαράκια, επικοινωνίες, μετακινήσεις, συναντήσεις φέρνουν νέες ευκαιρίες. Προσέξτε μόνο βιαστικές υποσχέσεις και παρεξηγήσεις. Ένα πρόσωπο που αγαπάτε θέλει τη βοήθειά σας. Εγώ, δηλαδή Μανούλα, θέλουμε τη βοήθειά σου να μην μας κάνεις στεγνά φαγητά. Κάνε μας έτσι και μία φαγητάρα εκεί να κάνουμε, να λαδώσει τον τερό μας. Λέω εγώ τώρα. Να θυμίζει στη χερά ζώδια της ημέρας, καρκίνος, παρθένος, αδερφή, βέβαια. Κοιμάσαι και τα κοκόρια σου, τέλος πάντων, γεννάνε. Και εγώ καιρή. Ευνοημένα ζώδια συναισθηματικά. Τάνια μου, θα σε στεναχωρήσω. Λέων, Σκορπιό.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και πάμε να περάσουμε σε επόμενο θεματάκι στην σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και αν κάτι απασχολεί τις μαμάδες μας και γενικότερα είναι το κομμάτι άτμισμα. Όλο και περισσότερος κόσμος βλέπουμε να ξεκινάει το άτμισμα, όχι το κάπνισμα. Πλέον δεν είναι το τόσο ότι καπνίζει μια γενιά. Όλοι έχουν ένα βέπι στο χέρι, ένα άϊκος, ένα κάτι. Ατμούς μας περιβάλλουν και δεν είναι ό,τι καλύτερο να ξέρετε. Μπορεί να μην έχει τον καπνό από το τσιγάρο, αλλά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Έχει και αυτό νικοτίνη, έχει και αυτό τα προβλήματά του και να πούμε ότι άμα θέλεις να το κόψεις, ήρθε η ώρα νομίζω γενικότερα. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζεις τα ακόλουθα πραγματάκια άμα έχεις σκοπό να κόψεις το κάπνισμα και το άτμισμα, γιατί όταν κάποιος προσπαθεί να διακόψει την νικοτίνη εκδηλώνει ποικίλα δυσάρεστα ψυχοσωματικά συμπτώματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζετε και βάσει αυτά να ξεκινήσετε έτσι την προσπάθεια να το κόψετε, να το ελαττώσετε. Λοιπόν, θα έχετε έντονη λαχτάρα για τσιγάρο στην αρχή. Αυτά τα έδειξαν έρευνες στη Μινεσότα, στο Ρότσεστερ συγκεκριμένα. Άγχος, ευερεθιστότητα, νευρικότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση, κατάθλιψη, σύγχυση, θυμός, αυξημένη πείνα και δυσκυλιότητα. Είναι οι πρώτες συνέπειες που έχει στις πρώτες 21 μέρες άπαξ διακόψεις το κάπνισμα. Ωστόσο, τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνετε για να το κόψετε είναι να αρχίσετε να κάνετε όλο ένα και λιγότερα τσιγάρα μέσα στην ημέρα, να επιλέγετε τσιγάρα με υγρά, με όλο ένα και μικρότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Επόμενο βήμα

να παρατηρείτε τον εαυτό σας για να αντιλαμβάνεστε πώς νιώθετε κάθε φορά που έτσι δεν πρέπει να κάνετε ένα τσιγάρο κλπ. Τρίτο βήμα είναι να αυξήσετε σταδιακά τα διαλύματα που κάνετε όταν αθμίζετε. Δηλαδή, άμα κάνετε κάθε 20 λεπτά, να το πάτε στα 40. Μετά να το πάτε στη μία ώρα και πάει λέγοντας. Επόμενο βήμα, τελευταίο και βασικό, είναι να πηγαίνετε σε χώρους και σε ώρες, τέλος πάντων, όπου απαγορεύεται το άτμισμα ή το κάπνισμα. Π.χ. γραφεία τα οποία δεν καπνίζουν, ορισμένα δωμάτια του σπιτιού και όλα αυτά. Η άλλη επιλογή είναι το να το κόψεις μαχαίρι. Δεν ξέρω βέβαια άμα είναι τόσο εφικτό να το κόψεις μία κέξο. Πρέπει σίγουρα να συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό και το γιατρό σας για κάποια θεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης. Γενικότερα, όπως και όσο μπορούμε να το ελαττώσουμε ή να το κόψουμε να το κάνουμε, οι συνέπειες θα είναι πολλές. Είναι κάτι βλαβερό για την υγεία μας και εμείς σε κάθε τι που είναι βλαβερό για την υγεία πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα, που λέει και η Άννα Φύση, και να γινόμαστε καθημερινά η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Εκείνη είναι η εκδοχή που μας φέρνει πιο κοντά στον εαυτό που θέλουμε και πρέπει να είμαστε. Συνεχίζουμε με τραγουδάρα, γιατί σε κάθε τι που δεν μας κάνει να χαμογελάμε, εμείς πάμε κόντρα.

Ήταμε και ΤΑΜ, τα αγαπημένο τραγούδι, και θα περάσουμε σε επόμενο θεματάκι. Από το χώρο της διατροφής έρχεται το επόμενο θέμα και περνάμε στα φρούτα. Ποια φρούτα πρέπει να τρώμε και τι ώρα, γιατί εντάξει, όλοι τρώμε φρούτα. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τον κανόνα των 5 in a day, γιατί παλιά λέγανε οι γιατροί 5 φρούτα την ημέρα και όλα αυτά. Να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο πρώτον να τρώμε 5 φρούτα την ημέρα, πρέπει να τρώμε και τα κατάλληλα φρούτα την ημέρα ανά εποχή. Όπως επίσης και κάποιες φορές που λένε μετά τις 5 δεν τρώμε φρούτα και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω άμα ισχύει, οι νέες έρευνες δείχνουν πως δεν ισχύει, γιατί δεν υπάρχει κάποια μαγική στιγμή που να μετατρέπει τα φρούτα, εν πάση περιπτώσει, σε υπερτροφή. Είναι πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες. Έρευνες όμως δείχνουν ότι θα πρέπει να προσέχουμε τι ώρα τα τρώμε ως προς τον ύπνο μας. Άμα θέλουμε full ενέργεια, τότε θα πρέπει να φάμε ένα φρουτάκι πριν από την άσκησή μας. Η κατανάλωση φρούτου περίπου 30 λεπτά πριν από την προπόνηση μπορεί να προσφέρει γρήγορη έτσι ενέργεια και να πας στην προπόνησή σου τούμπανο να σηκώσεις βάρη. Όπως μπανάνα, σταφύλι ενισχύουν την απόδοση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Άμα καταναλώσουμε φρούτο αμέσως μετά την άσκηση, έπειτα από έντονη δηλαδή σωματική δραστηριότητα, τα φρούτα συμβάλλουν στην αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολιτών, ενώ οι υδατάνθρακες που μας παρέχουν βοηθούν στην αποκατάσταση. Κάποιοι λένε φάτε φρουτάκια το πρωί. Okay, αν και δεν υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι τα φρούτα είναι ωφέλιμα το πρωί, παρόλο που το λένε αρκετοί, εξακολουθεί να ισχύει ότι τα φρούτα αποτελούν μια εύκολη πηγή ενέργειας στην αρχή της ημέρας και οι φυτικές ίνες που περιλαμβάνουν προσφέρουν ένα έντονο αίσθημα κορεσμού που θα μας κρατάει η χορτά τους όλη τη μέρα. Τα σάκχαρα που έχουν ενεργοποιούν το μεταβολισμό, οπότε και το πρωί μπορούμε να τρώμε τα φρουτάκια μας. Άμα θέλουμε να χάσουμε βάρος, τα φρούτα γενικότερα είναι ισχυρός σύμμαχος σε αυτή την απώλεια, είτε πριν από το γεύμα γιατί έρχεται και κόβει την πείνα, είτε μετά από το γεύμα ως επιδόρπιο γιατί έχουν χαμηλή θερμιδική πυκνότητα και μπορούν να αντικαταστήσουν άνετα επεξεργασμένα γλυκά και να μας απαλλάξουν από την ανάγκη μας να φάμε κάποιο γλυκάκι. Αυτά ήταν τα tips. 2 ώρες πριν τον ύπνο καλό είναι να μην τρώμε φρούτα, είτε φρούτα όμως με φυσική μελατολίνη όπως κεράσια, κτηνίδια, μήλα, για να κοιμηθούμε πιο εύκολα. Αυτά για τους αγαπημένους φίλους που αγαπάνε τα φρούτα και περνάμε στο επόμενο τραγούδι. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11. Εγώ θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις για το κουσκουσάκι μας, να απαντήσω στα μηνύματά σας και να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα.

Κλείνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις.

0: είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
12: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
13: Ποιος?
14: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
13: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
14: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
13: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
15: Παλμός 96,5.

Και με αυτά τα καλοκαιρινά vibes μπήκαμε στην τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. 10 και 8 πρώτα λεπτά. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα. Επιτέλους έχει φτάσει για τα καλά το καλοκαιράκι μας. Πού θα πάτε για μπανάκι το σουκού? Γράψτε μου στο Viber 6931 35 70 27. Μου στέλνεις εκεί πέρα όλο το σουσού σου να τα σχολιάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα επιλέξω δειγματοληπτικά κάποια από τα μηνύματά σας και θα τα συζητήσουμε εδώ παρέα. Βρες μας εντωμεταξύ και στα social του σταθμού Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας κάνεις ένα follow για να παίρνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς που έχουμε και σου ανεβάζουμε. Εσύ θα μείνεις μαζί μου και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τις απαντήσεις στα δικά σας μηνύματα. Τώρα πάμε λίγο μια ανισόπεδη δίσκο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96 και 5, 15 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο νέο, το οποίο το διάβασα πρωί-πρωί, καθώς μειωμένες κατά 2.873 είναι οι γεννήσεις στη χώρα μας το 2025, 625 λιγότερες στην Κεντρική Μακεδονία. Σε ποσοστό αυτό αποτυπώνεται 4,2% μείωση καταγράφηκε στη χώρα μας πέρσι, καθώς οι γεννήσεις ανήλθαν σε κατά 4,2% ποσοστό λιγότερες από ό,τι ήταν το 24. 65.000 περίπου γεννήσεις έγιναν το 2025, 69.000 περίπου είχαν γίνει το 2024. Να πούμε ότι αυτό έρχεται και εξηγείται και δικαιολογείται από τα δεδομένα στη χώρα μας και όχι μόνο, από την ακρίβεια, από τις διαφορετικές πλέον ανάγκες, από τις αλλαγές που γίνονται αφενός μεν στο κομμάτι των τιμών, της νέας πραγματικότητας. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο για ένα ζευγάρι να οδηγηθεί σε εκείνη την απόφαση την οποία θα φέρει στον κόσμο ένα μωρό, οπότε το καταλαβαίνουμε από τη μία, σίγουρα δεν μας χαροποιεί, αλλά και από την άλλη τι να κάνεις βρε παιδιά. Εσείς θέλω να μου στείλετε στο Viber 9-31-35-70-27. Είναι, πιστεύετε, κατάλληλη περίοδος για να κάνεις παιδί? Δεν είναι, γιατί εγώ που επικοινωνώ με φίλες, φίλους και τα σχετικά, όλοι λένε ένα και με το ζόρι και πού να το κάνουμε. Οι μισθοί είναι χαμηλοί, υπάρχουν πάρα πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Θέλω όμως να ακούσω και τις δικές σας απόψεις στο Viber, γιατί με ενδιαφέρουν. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, το καλοκαίρι αυτό, δυναμώστε την ένταση και μείνετε στον Παλμό στους 96 και 5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Και να και ρωτήσεις όταν σας προκαλούν κάποιοι άνθρωποι, είναι η αλήθεια πως πρέπει να τους αποβάλλετε από τη ζωή σας. Γιατί πείτε τους τοξικούς, πείτε τους όπως θέλετε, σε κάθε περίπτωση δεν ταιριάζουν με εσάς. Ένας άνθρωπος που μπορεί και πρέπει να λογίζεται ως άνθρωπός σας, είτε λέγεται φίλος, είτε λέγεται σύντροφος, είτε λέγεται το οτιδήποτε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σας δημιουργεί. Και να και ερωτήσεις που λέει ο Δήμος Αναστασιάδης. Και με αυτήν ακριβώς την αφορμή θα απαντήσω στην ερώτηση. Της Μέρης που νιώθει ανασφάλεια, νιώθει περίεργα και δεν έχει εμπιστοσύνη στη σχέση της. Η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο έχει διτό ρόλο, έχει διπλό δηλαδή χαρακτήρα, δεν έχει να κάνει μόνο με σένα, έχει να κάνει σίγουρα και με τη συμπεριφορά στην οποία εισπράττεις από την απέναντι πλευρά, να το πω, αλλά και με το πόσο καλά είσαι εσύ με τον εαυτό, στο πόσο σίγουρη είσαι για εσένα. Οπότε στο κομμάτι της εμπιστοσύνης σίγουρα δεν φταίει αυτός που πάντα την κλονίζει, γιατί είναι και μια σημαντική καραμέλα αυτό το πράγμα που ακούγεται συχνά πυκνά. Απ' την άλλη όμως, και άμα δίνει και όλα τα δικαιώματά του, δηλαδή είναι 50-50 κατ' εμέ μέρη μου, παίζει ρόλο και το πόσο εσύ ζηλεύεις σαν άνθρωπος, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που ζηλεύουν παθολογικά, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι κάτι κάνει και ο άλλος. Οπότε κάπου στη μέση μέρη μου μπορούμε να βρούμε την αλήθεια. Πάλι με ρωτάτε, έχω αρκετά μηνύματα σχετικά με το πώς θα χάσετε το λίπος στην κοιλιά. Τα είπαμε και χτες. Το λίπος από μια τοπική, από μια περιοχή του σώματος δεν χάνεται. Χάνεται συνολικά. Κάνεις τη διατροφή σου, μειώνεις τις θερμίδες. Γιατί το λίπος χάνεται όταν μειώνεις τις θερμίδες. Δηλαδή, άμα εγώ πρέπει να τρώω 1600-1700 θερμίδες τη μέρα, για να χάσω λίπος πρέπει να πέσω στις 1500. Να υπάρχει δηλαδή θερμιδικό έλλειμμα. Μου κάνετε και ερωτήσεις για τις φιλίες και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα τα δω όλα στο Viber που μου στέλνετε, 6931-35-70-27. Μου στέλνετε και για τους ναρκίσους που ανεβάσαμε αυτό το βιντεάκι προχθές στα social και έγινε πανικός. Ναρκίσους, παιδιά, κακιά φάρα. Στην αρχή, για να δώσω και να καταλάβετε όσοι δεν είδατε το βιντεάκι, ο ναρκίσους είναι αυτός ο άνθρωπος που σε πλησιάζει και κάνει αρκετές υπερβολικές, θα έλεγα, επιδείξεις αγάπης, επιδείξεις λατρείας, σε πάει για φαγητό, σε κάνει, θα... πολύ εύκολα τα σ' αγαπώ, πολύ εύκολα στις μεγάλες κουβέντες, σε τοποθετεί εν ολίγης σε ένα θρόνο, σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο ξεχωριστός, τόσο ξεχωριστή, ότι είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που έχει δει στη ζωή του και όλα αυτά. Γρήγορα όμως έρχεται και αφαιρεί αυτό το θρόνο από τον οποίο, στον οποίο βασικά σε έχει τοποθετήσει, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό. Και η συμπεριφορά του στο εξής είναι μια εντελώς διαφορετική. Δεν πάμε εδώ, δεν πάμε εκεί, δεν σε λογαριάζει καν, βγαίνει με τις φίλες της, με τους φίλους του και λες, μα τι κάνω λάθος. Τα ups and downs είναι σαν ένα roller coaster συναισθημάτων. Οπότε, άμα θέλετε να καταλάβετε αν έρχεται ναρκίσου στη ζωή σας, έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Έντονες επιδείξεις αγάπης, ένα love bombing τρελό, που έρχεται μετά και αλλάζει και έχει αυτά τα ups and downs. Αυτό είναι το βασικό δείγμα, για να το ξέρετε, φίλες και φίλοι. Έχουμε άλλο ένα μισάωρο εκπομπής. Θα επιστρέψω αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: σκέφτηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
9: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και να πούμε το εξής. Θα πούμε ότι σήμερα είναι 19 Ιουνίου, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 25 βαθμούς. Παρασκευή, επιτέλους θα πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας όλοι, να τσαλαβουτήξουμε, γιατί έχουμε γίνει, τι να πω, εντάξει, λίγο μπάνιο. Πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί μου έστειλε ο Βασίλης από την Εγνατία και αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός. Καλά δεν έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, τίποτα παιδιά. Έχουμε θεματάκια τσιμισκή κατά κόκκινη, ήδη από τη Λεωφόρο Στρατού φτάνει μέχρι και τα Λαδάδικα το πρόβλημα. Απ' την άλλη και στην Εγνατία δεν βλέπω φως, να το πούμε και έτσι. Και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Η Ίωνος Δραγούμη που κατεβαίνει τη βλέπω αυτή τη στιγμή κατά κόκκινη και την Ερμού. Βενιζέλου Κομνηνών έχουν αρπάξει και αυτές. Και στην Καρόλου Ντίλ Ερμού καθυστερήσεις. Όλες οι παρακείμενες οδοί της Τσιμισκή έχουν φρακάρει. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την υπομονή σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί απανταχού ακροατές. Στον περιφέρειο τα πράγματα ωστόσο για την ώρα είναι κάπως καλύτερα. Είναι θετικό νέο. Αυτό, λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Πηλαίας, Κωνσταντινοπολίτικα και στα δύο ρεύματα. Και αυτά για την ώρα. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 31-32 βαθμούς. Εξαιρετικός καιρός. Και εμείς μένουμε μαζί, μένουμε παρέα. Σε πολύ λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά. Σχετικά, και τα περισσότερα είναι σχετικά με την αγάπη. Γιατί όλοι αγαπάμε λίγο πολύ, είτε είναι φίλοι, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι οι άνθρωποι μας. Αγαπάμε, μας αρέσει να αγαπάμε, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, αλλά δεν είναι μόνο να αγαπάς, είναι και το πώς αγαπάς. Είναι να θέλεις τον άλλον έτσι όπως είναι και να μην θέλεις να τον φέρεις στα μέτρα σου. Γιατί στο όνομα της αγάπης, όπως λένε πολλοί και συμφωνώ, μπορεί να γίνουν τέρατα. Το ότι αγαπώ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάνω καλό. Αγαπάω σημαίνει θέλω τον άλλον έτσι όπως είναι, ξέρω εγώ. Και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο. Αναβίση και αγάπη είναι.

0: Να πνοεί.
1: Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν Παρασκευή 19 Ιουνίου. Έχουμε λίγη Παρασκευή ακόμα μπροστά μας για να περάσουμε τέλεια, να πιούμε τα καφεδάκια μας. Στη συνέχεια να φάμε το φαγητό μας και αργότερα να πιούμε τα ποτάκια μας με την παρέα μας. Ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή να χαμογελάσεις εδώ και τώρα. Ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή να φορέσεις την πιο φωτεινή σου διάθεση και να αξιοποιήσεις την Παρασκευή και το σουκού για να περάσεις τέλεια με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου. Ήσουν στον Παλμό στους 96 και 5 στο πρωινό. Κάθε μέρα είμαι μαζί σου από τις 8 μέχρι και τις 11 και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το πρωί. Και θέλω να μου έχετε σουσού από το σουκού για να τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Και μέχρι να έρθει η Δευτέρα θέλω να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Όλα στη ζωή, τα πάντα είναι στιγμές. Μη φοβάται να ζείτε. Ζήστε, θα πω. Χαμογελάστε στη ζωή και σας τορκίζομαι. Θα σας χαμογελάσει πίσω από την Αντιγόνη, από τον Παλμό 96,5. Πολλά φιλιά, πάρα πολύ αγάπη. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινητών? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ όμορφα. Καλώς ήρθατε στον Παλμό 96,5. Καλώς ήρθατε στο Πλάκα με Κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και θα είμαι στη ραδιοφωνική σας παρέα μέχρι και τις 11. Όχι μέχρι και τις 11 η ώρα το πρωί. 11 η ώρα ξεκινάμε. Μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι θα είμαι εδώ μαζί σας να σας κρατήσω παρέα σε όλα τα εύκολα, σε όλα τα δύσκολα, στην κίνηση, στη βροχή, στον ήλιο. Πάντου, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου με στις θερμοκρασίες στους 32, μέχρι και 30 θα φτάσει και κατά 62% υπάρχει μία με αρκετά μεγάλη πιθανότητα να βρέξει. Κάποιες μπόρες τοπικά σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης μου δίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα το κατά πόσο θα γίνει αυτό δεν το ξέρω εγώ. Μόνο καιρό το ξέρει. Να δούμε λίγο πώς είναι και η κίνηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα μοναδικά προβληματάκια τα οποία εντοπίζω εγώ είναι στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη Χαριλάου γενικότερα, από την γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και μπροστά από το Ιπποκράτειο και μπροστά στο Παπαγεωργίου στο περιφερειακό. Όλα τα υπόλοιπα φαίνεται να είναι πολύ μικρά τοπικά. Α, και η Τσιμισκή φαίνεται να είναι λίγο μπλοκαρισμένη. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι μικρά τοπικά προβληματάκια. Ξέρεις πώς είναι τώρα, σε ό,τι φανάρι υπάρχει, σε όλες τις μεγάλες κεντρικές αρτηρίες. Αλλά μην αγχώνεσαι, έχεις παλμό 96,5 στα αυτιά σου, οπότε όλα θα πάνε λίγο καλύτερο. Και ξέρεις τι άλλο θέλω να σου πω, ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να παίζουμε. Το Toy Story το 5, το νέο κεφάλαιο των λατρεμένων μας παιχνιδιών, από 18 Ιουνίου στα Cineplex. Σάββατο 26, δηλαδή αυτό το Σάββατο, και την Κυριακή 21 έκτου, από τις 5 μέχρι τις 8 στα Cineplex θα έχει cosplay, build your toy workshop και δωρεάν συλλεκτικές κάρτες. Εξασφάλισε και εσύ τώρα τη θέση σου στο www.cineplex.gr. Εγώ σε αφήνω, με Θοδωρή Φέρη, είπες, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν κάτι καινούργιο. Σαν σήμερα, 19 Ιουνίου, συνέβη η Τζούντι, δηλαδή οι στρατιώτες της Ένωσης έφτασαν στο Γκάβελστον του Τέξας και ανακοίνωσαν την απελευθέρωση των τελευταίων σκλαβών, γεγονός που γιορτάζεται σήμερα στις ΗΠΑ ως η ημέρα του Τζούντι. Το 1910 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η μέρα του πατέρα στις ΗΠΑ. Το 1961 το Κουβέιτ απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα επέστρεψε στη γη ολοκληρώνοντας την ιστορική της διαστημική αποστολή. Το 1978 έκανε τον ντεμπούτο του ο διάσημος γάτος Γκάρφιλντ στα κόμιξ και το 2016 οι Cleveland Cavaliers κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα NBA της ιστορίας τους με ηγέτη τον LeBron James. Τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Εύχομαι να με τα ήξερες και να μάθες κάτι έτσι όμορφο, κάτι ωραίο, κάτι θετικό από εμένα. Alex Warren και The Fever Dream έχουμε τώρα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

επέστρεψα και επέστρεψα για να σε ρωτήσω ένα δίλημα. Λοιπόν, το δίλημα το οποίο σου έχω για σήμερα είναι αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να αλλάξεις μία απόφαση που επηρέασε την οικογένεια ή τους φίλους σου. Θα το έκανες, δεν επηρέασε εσένα άσχημα, αλλά ίσως είχε μία περίεργη επιρροή στους οικείους σου ανθρώπους. Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27 και να μου απαντήσεις, ή μπορείς πάρα πολύ απλά να μπεις στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει στο Viber και να απαντήσεις κατευθείαν στο poll. Ωστόσο, επειδή όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Εγώ, για παράδειγμα, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα, με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας πάντα. Εγώ σε αφήνω τώρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη, φωτιά στη νύχτα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: επέστρεψα και επέστρεψα με χαρούμενη είδηση, με μια είδηση η οποία θα σε αρέσει και εσένα πάρα πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία την παραγωγή από άνθρακα. Αυτό θεωρείται σημαντικό ορόσημο γιατί η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και δείχνει πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι ανανεώσιμες πηγές. Μια ακόμα αισιόδοξη είδηση είναι ότι χιλιάδες εθελοντές συνεργάστηκαν για να κατασκευάσουν 10.000 κρεβάτια μέσα σε μόλις 24 ώρες, προσφέροντας ασφαλές μέρες για ύπνο σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, αυτό στην Ινδία συγκεκριμένα. Όσον αφορά την πρώτη είδηση που σου είπα για την ανάπτυξη της ενέργειας από τον ήλιο, της ηλιακής ενέργειας, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν έχει υπογράψει το σύμφωνο για την προώθηση των... των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε αυτό έγινε παρόλο που δεν έχουν υπογράψει. Κράτα το. Σε αφήνω εγώ τώρα για διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Παλμό 96,5.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογράφη. Γραφική εμπειρία της IMAX στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που

0: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Ανεβαίνοντας στη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Παλμός 96,5.
4: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι. Δικογραφία σε 42χρονο για ψευδή απειλή βόμβα στα γραφεία του ΔΔΕ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι Πανελλήνες με τα ειδικά μαθήματα, σήμερα εξετάζονται οι υποψήφοι στα γερμανικά. Υποχώρηση των ελληνικών πανεπιστημίων σε διεθνή κατάταξη με απώλειες θέσεων για ΕΜΟΠΟΥ, ΕΚΠΑ και ΑΠΙΘΙΤΑ. Θανατηφόρο τροχαίο με 46χρονο μοτοσυκλετιστή στον Κηφισό. Σοβαρό τροχαίο στο Ήλιον με δύο νεαρούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Πάλμα 96,5, θα πας στο Instagram Πάλμα 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Πάλμα 96,5. Όχι, Παλμός 965 FM στο TikTok. Είδες και εγώ μπερδεύτηκα. Για να μην μπερδεύεσαι και εσύ, γι' αυτό τα λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, θα πας και στο Viber, εκεί μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, ό,τι θέλεις εσύ, στο 6931-35-70-27. Περιμένω εκεί πέρα να μου στείλεις ό,τι έχεις να μου στείλεις. Θέλω να το κρατήσεις και ανοιχτό το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παιχνίδι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις εσύ τι είναι αυτό που ακούς. Ωστόσο, πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, έχει ενθουσιάσει και όλους εσάς, γιατί εσείς το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι το να το ψηφίσεις ότι αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πιο εύκολα, όλα γίνονται πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Δέσποινα Βανδύ και γεια τώρα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palma 96,5 και σου έχω τάξη παιχνιδάκι Mystery Sound. Έναν ήχο θα σου βάλω τώρα. Πρέπει να μαντέψεις εσύ τι είναι αυτό το οποίο ακούς και να μου στείλεις μήνυμα στο 693135-7027. Αυτή την εβδομάδα έχουμε δώρο μια υπηρεσία της αρεσκίας από το στο μεγάλο τυχερό. Δηλαδή, από όλους όσους μου έχετε στείλει σωστή απάντηση τι είναι αυτό που ακούτε σήμερα, θα γίνει μια κλήρωση. Λοιπόν, μια υπηρεσία της αρεσκίας από το Cat Nails στο κέντρο. Πάμε να ακούσουμε πολύ προσεκτικά τι είναι αυτό και μου στέλνετε εσείς μήνυμα. Αυτό πρέπει να μαντέψετε τι είναι και είμαι σίγουρη ότι όλοι σας το γνωρίζετε. Εγώ θα σας αφήσω τώρα με Αντώνη Ρέμου και Δευτέρα. Επιστρέφω με συνταγούλα, οπότε πάρτε χαρτί, πάρτε και μολύβι.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε συνταγούλα. Γεμιστά θράψαλα στο φούρνο σου έχω. Έτσι κάτι καλοκαιρινό, κάτι όμορφο, κάτι το οποίο θα σ' αρέσει και εσένα πάρα μα πάρα πολύ. Τελικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 8 μέτρια θράψαλα καθαρισμένα. Θα ζητήσεις από τον ψαρά σου να τα καθαρίσει. Ένα φλιτζάνι ρύζι καρολίνα ή γλασέ. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Δύο σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. Δύο ντομάτες τριμμένες. Μισό φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο. Δύο κουταλιές άνηθο ψιλοκομμένο. Μισό φλιτζάνι λευκό κρασί. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Αλάτι, πιπέρι και οδοντογλυφίδες για να τα κλείσεις και να τα στερεώσεις. Τι χρειάζεται να κάνεις? Λοιπόν, ψιλοκόβεις τα πλοκάμια από τα θράψαλα. Σε τηγάνι ζεσταίνεις το μισό ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτεις μετά τα ψιλοκομμένα πλοκάμια και σοτάρεις για 2 με 3 λεπτάκια. Ρίχνεις το ρύζι και ανακατεύεις για ένα ακόμα λεπτό. Προσθέτεις τη μισή τριμμένη ντομάτα, το μαϊντανό τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Σβήνεις με το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί. Αποσύρεις μετά από τη φωτιά και η γέμιση πρέπει να είναι μισό μαγειρεμένη. Δηλαδή δεν θέλεις κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ μαγειρεμένο, επειδή έτσι κι αλλιώς θα ψηθεί και στο φούρνο. Λοιπόν, μετά γεμίζεις τα θράψαλα περίπου κατά τα 2 τρίτα, γιατί το ρύζι θα φουσκώσει περισσότερο. Κλείνεις το άνοιγμά τους με οδοντογλυφίδα, τα τοποθετείς σε ταψί, περιχύνεις με την υπόλοιπη ντομάτα και το ελαιόλαδο, προσθέτεις περίπου ένα ποτήρι ζεστό νερό και μετά ψήνεις στους 180 βαθμούς για 45 με 55 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα. Και σου βγαίνει ό,τι καλύτερο έχεις φάει ποτέ από τα αγαπημένα μου φαγητά. Ολίβια, Ντίν τώρα, Μάνα Ινίντ, εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Παλμός 96,5.
16: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και έχω να σου θυμίσω ότι είσαι πάντα συντονισμένο στο 96,5 Παλμός FM. Ακούς Πλάκα με κάνεις με εμένα, τη Vivian, στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Καθημερινά από τις 11 μέχρι και τις 1, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Θα σε πάω πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός αυτή τη στιγμή. Πώς είναι και η κίνηση, έτσι για να ξέρεις και εσύ τι σου γίνεται, βρε παιδί μου. Από όσο βλέπω αυτή τη στιγμή, έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, με αίσθηση της θερμοκρασίας τους 31, μέχρι και 30 θα φτάσει η θερμοκρασία και ξέρεις, τον βλέπεις τον καιρό, θα έχει κάποιες μπόρες τοπικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο, όσον αφορά την κίνηση, πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό, δηλαδή από το Παπαγεωργίου μέχρι και την και το Φίνικα, δηλαδή στο μεγαλύτερο μήκος του περιφερειακού, φαίνεται ότι και τα δύο ρεύματα πηγαίνουν αρκετά σημειωτών. Το ίδιο συμβαίνει και στην, από τη γέφυρα της Βούλγαρης, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και σε όλη την έκταση της Εγνατίας. Και έχει και η Βασιλίση Όλγας. Ναι, έχει και η Βασιλίση Όλγας και η Τσιμισκή μεγάλο πρόβλημα. Να ξέρει, δύσκολη είναι αυτή η ώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι είναι. Μην αγχώνεσαι όμως. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου και να κάνεις εδώ παρέα σε μένα, να κάνω κι εγώ παρέα σε σένα και όλα θεωρώ και πιστεύω θα πάνε λίγο καλύτερα. Τώρα όμως θέλω να σου μιλήσω για το Martin Fight Club. Το ξέρεις το Martin Fight Club, σου έχω ξαναπεί, είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών η οποία εμένα μ' αρέσει απίστευτα. Λοιπόν, εκεί πέρα μπορείς να μάθεις πυγμαχία, μπορείς να μάθεις και kickboxing, αθλήματα τα οποία σου δίνουν full αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν πειθαρχία και σου μαθαίνουν και το νούμερο ένα, το πιο σημαντικό στις εποχές που ζούμε, σου μαθαίνουν αυτοάμυνα και θα έχεις το καλύτερο οικογενειακό κλίμα, αλλά με αθλητές οι οποίοι είναι βραβευμένοι, έχουν κερδίσει διοργανώσεις στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπότε μιλάμε για επαγγελματίες. Εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα Αλεξάνδρου Φλέμινγκ, 16 Martin Fight Club. Τώρα σε αφήνω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πριν σε πάω να συζητήσουμε και το δίλημα το οποίο σου έβαλα την προηγούμενη ώρα. Με έχετε στείλει εδώ πέρα κάποιες ερωτήσεις για τον τρόπο επικοινωνίας που μπορείτε να έχετε με το Martin Fight Club. Λοιπόν, μπορείς να τους βρεις σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, TikTok, μπορείς να τους βρεις και στους χάρτες. Απλά γκουγκλάρεις το όνομα Martin Fight Club. Και σου ξαναλέω, πυγμαχία και kickboxing κάνουν και για όσους με ρωτήσατε, έχουν και τμήματα και ανηλίκων, παιδικά τμήματα ας πούμε, έχουν και τμήματα ενηλίκων και έχουν και διαφορετικές διαβαθμίσεις, είτε είσαι αρχάριος, είτε είσαι προχωρημένος, οποιαδήποτε και να είναι η σωματική σου ικανότητα, η σωματική σου διάπλαση ή οι γνώσεις πάνω στο άθλημα μπορούν να σε εξυπηρετήσουν για ό,τι θέλεις εσύ. Τώρα θα σε πάω όμως γρήγορα να δούμε το δίλημα της ημέρας που σου έβαλα, το οποίο δεν είναι άλλο από το αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να αλλάξεις μια απόφαση η οποία επηρέασε λίγο περίεργα την οικογένεια και τους φίλους σου, αν θα το έκανες. Οι περισσότεροι, βασικά όχι οι περισσότεροι, όλοι εδώ πέρα και τα μηνύματα που βλέπω τώρα μου έχετε πει ότι ναι, θα το κάνατε και παιδιά, συμφωνώ απόλυτα. Άμα μια απόφασή μας εν τέλει πείραξε τους οικείους μας ή τους επηρέασε με άσχημο τρόπο και μπορούμε να την αλλάξουμε, και εγώ θα την άλλαζα. Οπότε συμφωνώ ακόμα μία φορά μαζί σας. Νίκος Μακρόπουλος τώρα, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πολυμόνι 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας στα social media να μας κάνεις ένα follow. Λοιπόν, θέλω να πας στο Facebook Πολυμόνι 96,5, θέλω να πας στο Instagram Πολυμόνι 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Πολυμόνι 965 FM. Εκεί σε περιμένω, εκεί τα λέμε καθημερινά. Όπως καθημερινά τα λέμε και στο Viber στο 693135-7027. Μου στέλνεις εκεί ό,τι μήνυμα έχεις να μου πεις, ό,τι νέο έχεις να μου πεις, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, τα πάντα, πραγματικά τα πάντα, ό,τι θέλεις εσύ. Τώρα, εγώ έχω να σου πω ότι σε πολύ πολύ λίγο θα επιστρέψω με τα πιο hot κουτσομπολιά της ελληνικής τηλεόρασης, θα επιστρέψω και με αστεία νέα από τον κόσμο. Ωστόσο, πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να σε ρωτήσω αν πηγαίνεις for all, γιατί αν πηγαίνεις for all είσαι lucky, και αν για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα for all φέρουν την ανατροπή. 156 μεγάλα δώρα συν ένα μεγάλο αυτοκίνητο για τον μεγάλο τυχερό, γιατί όταν τα for all έχουν γενέθλια, πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν σε όλους εμάς που αγαπάμε τα for all, και τα for all έγιναν τώρα 13 χρονών. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Παλμός 96,5.
5: Πολύ χαρμόσυνα είναι τα νέα τα οποία έχω να σου πω. Πρόκειται για έναν γάμο. Μία πάρα πολύ ευχάριστη είδηση έρχεται από το χώρο της ελληνικής μουσικής, γιατί ο δημοφιλής τραγουδιστής Απών βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του. Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας, ήρθαν στο φως φωτογραφίες από τον γάμο του με τη σύζυγό του, Έφη Παπά. Το ζευγάρι που είναι μαζί τα τελευταία 3 χρόνια επέλεξε να κρατήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας αυτή τη σημαντική στιγμή με τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους και μόνο. Πρόσφατα η Έφη Παπά μοιράστηκε μέσα από τα social media τρυφερά στιγμιότυπα από το γάμο τους, με τις εικόνες να συγκεντρώνουν εκατοντάδες ευχές από φίλους και θαυμαστές και των δύο. Η χαρά για το ζευγάρι είναι διπλή, καθώς ο Απών ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια των μουσικών βραβείων MAD VMA ότι σύντομα θα κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί. Η είδηση ενθουσίασε το κοινό και τους συναδέλφους του, που έσπευσαν να το ευχηθούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του. Τα ήξερε εσύ αυτά? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του Απών, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο. Τώρα όμως θα σε πάω πάλι στα Φορόλ, επειδή μου έχετε στείλει και εδώ, ρε παιδιά, μου έχετε στείλει μηνύματα για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό Lucky 13. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε να πάρετε τον καφέ σας από οποιοδήποτε κατάστημα Φορόλ και οποιοδήποτε άλλο προϊόν που έχει κίτρινο τιμοδείκτη στο ράφι και να ζητήσετε από το ταμείο τους λαχνούς σας. Παίρνετε τους λαχνούς σας, τους βάζετε στην κάλπη και 30 Ιουνίου τελειώνει ο διαγωνισμός. Η Ιορδανία, γιατί τόσο έχω τώρα εξάρτηση, μετά σου έχω και Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχεις μάθει εδώ στον Παλμό 96,5.

Θα σε πάω τώρα σε μια είδηση η οποία θα μπορούσε να είναι άνετα σκηνή από κωμωδία. Στη Γερμανία, ένα σκύλο κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής ενός ασυνήθιστου περιστατικού, όταν σύμφωνα με τις αναφορές βρέθηκε μόνος μέσα σε ένα τρακτέρ και πάτησε κατά λάθος τον γκάζι. Το αγροτικό όχημα άρχισε να κινείται χωρίς οδηγό και κατέληξε πάνω σε έναν τοίχο, προκαλώντας μερικές υλικές ζημιές, αρκετά μεγάλες η αλήθεια είναι. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ τετράποδος οδηγός βγήκε από την περιπέτεια σώος και αυλαβής. Το περιστατικό προκάλεσε χαμόγελο στους κατοίκους της περιοχής και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης και στα social media φυσικά. Μερικές φορές φαίνεται πως ακόμη και οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους πίσω από το τιμόνι και θέλουν να δοκιμάσουν και τα νεύρα των ιδιοκτητών τους, θα πω εγώ. Κατερίνα Λιόλιου τώρα και λογαριασμός. Πόσο λογαριασμό θα χρέωσαν τώρα στον ιδιοκτήτη του σκύλου για τον τοίχο που καταστράφηκε, κανένας μας δεν ξέρει.

κάπου εδώ δυστυχώς έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Ακούγατε Πλάκα με κάνεις πάντα στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian. Καθημερινά είμαι εδώ από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα εσύ όμως μένεις συντονισμένος σε πολύ λίγο. Έρχεται στο μικρόφωνο η Χρυσή Πλιάκου για το επόμενο 2ωρο και μετά έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Σύνθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγία, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23810 27810.
5: Παλμός 96,5.
6: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευή 19 Ιουνίου εδώ στον Παλμό 96,5. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι είναι η αγαπημένη μου ατάκα για σήμερα. Και στα νέα του καιρού αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Να σου πω ότι βλέπω κάτι βροχές λίγο εκεί προς το μεσημεράκι, κάπου προς τις 3. Θέλω να κρατάς μια ομπρέλα στην τσάντα σου, δεν πιάνει και πολύ χώρο, γιατί θα σου χρειαστεί. Τώρα λοιπόν η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή την ώρα στην περιφερειακή και στα διορεύματα έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αν ξέρεις τι γίνεται στην περιφερειακή, αν είσαι τώρα αυτή την ώρα εκεί πέρα έξω και κυκλοφορείς, δώσε μου λίγο τα φώτα σου να δούμε τι συμβαίνει. Τώρα, αν κυκλοφορείς στο κέντρο, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Τζιμισκή, στην Νίκη, στην Εγνατία. Έχουμε θέματα εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι καλά η εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Στα ανατολικά έχουμε πολλά ζητήματα. Σήμερα και εγώ βρήκα πάρα πολύ κίνηση στα ανατολικά. Έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Καραμανλή. Έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην Όλγα. Έχει καθυστερήσεις και οι Εθνικές Αντιστάσεις και η Μεγάλο Αλεξάνδρου κάτω, η Παραλιακή. Τώρα λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, να πάρεις θέση, γιατί εννοείται ότι ξεκινάμε για ένα γεμάτο διώρο. Και με Άννα Βύση και Αιγαίο ξεκινάει το πρώτο 60 λεπτό εδώ στον Παλμό 96,5.

Harry Styles λοιπόν και American Girls εδώ στον Παλμό 96,5, 13 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε πρώτο 60 λεπτό. Είμαι η Χρυσαπλιάκο, φυσικά είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Αυτή είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Σήμερα λοιπόν το παρασκευιάτικο tip είναι ότι αν κάτι σε αδειάζει συνεχώς, άκουτο. Το σώμα και τα συναισθήματα δίνουν σημάδια και όταν κάτι δεν μας γεμίζει πρέπει να το διώχνουμε μακριά. Πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι η ψυχική μας υγεία και ο εαυτός μας να είναι καλά. Προφανώς πάντα το εννοούμε με καλή έννοια, έτσι, όχι με την κακή, να τους κάνουμε όλους στην άκρη και μετά να δούμε τι είναι αυτό που μας κάνει καλά. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κουζίνα είναι χώρος φροντίδας και δημιουργίας. Χώρος όπου η οικογένεια συναντιέται. Στη Δίνας Κουτσίνε κατασκευάζουν κουζίνες μοναδικές, σχεδιασμένες λειτουργικά και ποιοτικά για οικογενειακές συναντήσεις μιας ζωής. Βασιλίσσης Όλγας 226 λοιπόν στην Καλαμαριά. Τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται ο Απόν και η Βοριάς εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Γιώργο Σαμπάνη, λοιπόν, και τίποτα εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ ξέρει, μα ακολουθεί σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμό 96,5 στο Facebook, Παλμό 965FM στο Instagram και Παλμό 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλει, φυσικά το στέλνει στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στα viral νέα τη ημέρα τώρα, ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε το βράδυ τη Δευτέρα η πόλη του Λάνγκφανγκ τη Βόρεια Κίνα, όπου 6.000 drones κατέκλυσαν τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας πολύχρωμους σχηματισμούς και εναέρειες εικόνες στο πλαίσιο εκδήλωσης για την πρόθεση του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Τα χιλιάδες λοιπόν αυτά drones απογειώθηκαν ταυτόχρονα και με απόλυτο συγχρονισμό σχημάτισαν μια σειρά από περίτεχνες παραστάσεις που εντυπωσίασαν κατοίκους και επισκέπτες και είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Άμα δεις το βιντεάκι, τα drones ψηλά και σχηματίζουν διάφορα έτσι που έχουν κανονίσει ο κόσμος εκεί πέρα να δείξει. Τώρα να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οροκάστρο 91 θα βρεις τζιπ, θα βρεις μηχανάκια και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Στο Instagram του Παλμού 96,5 τώρα τρέχει διαγωνισμός σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Μπες λοιπόν, ακολούθησε τα βήματα, πάρε μέρος και γίνε εσύ ο επόμενος νικητής για να χαρίσεις απολαυστικές βόλτες στο παιδί σου. Τώρα όμως να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις ρεκ. Τώρα όμως Αναστασία και Μυστικό εδώ στον Παλμό 96,5. 5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Σχολή Πολεμικών Τεχνών, Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29 151.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. 5 λεπτάκια μετά τη 1,5, πρώτο 60 λεπτό. Είμαι η Χρυσα φυσικά και τώρα θέλω να σου πω ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να διαμένει και στην Αθήνα, φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο τις στιγμές χαλάρωσης μακριά από αγώνες κλπ. Μία από τις αυτές στιγμές λοιπόν καταγράφηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, όπου ο Σέρβος τενίστας συναντήθηκε τυχαία με την Ντάρα, τη Βουλγάρα popstar, η οποία κατέκτησε φυσικά και την πρώτη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision με τον Μπαγκαράγκα. Οι δυο τους λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δεν άφησαν τη στιγμή ανεκμετάλλευτη και χόρεψαν στους ρυθμούς του τραγουδιού, έχοντας φυσικά στο πλευρό τους και την κόρη του Νόβακ Τζόκοβιτς. Και είναι ένα βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου που τους δείχνει και τους τρεις να χορεύουν τον Μπαγκαράγκα. Είναι έτσι πολύ ωραίο. Τώρα λοιπόν, να σου πω ότι δεν σταματάμε ποτέ να παίζουμε. Το History 5 λοιπόν, το νέο κεφάλαιο των λατρεμένων μας παιχνιδιών από 18 Ιουνίου στα Cineplex. Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Έκτου, 5 με 8 στα Cineplex, θα έχει cosplay, θα έχει Build Your Toy Workshop, θα έχει δωρεάν συλλεκτικές κάρτες. Εξασφάλισε λοιπόν τώρα και εσύ τη θέση σου στο cineplex.gr. Πάμε λίγο για ρεκ και έλα τώρα εδώ στον Παλμό 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Ωραία, τι κάνει λάθος λοιπόν ο Νίκος Οικονομόπουλος και το λέει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν θέλω να μιλήσω έτσι για εσάς που ταξιδεύετε λίγο συχνά. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί ταξιδιώτες που όταν πάνε να κλείσουν ένα ταξιδάκι, είναι εύκαιρο τώρα, είναι και καλοκαίρι, μπορεί να ετοιμάζει να κλείσει και κανένα, σκέφτονται πάρα πολύ το αεροπορικό εισιτήριο, την τιμή του αεροπορικού εισιτήριου, γιατί προφανώς τίνει να είναι το πιο ακριβό έξοδο όταν πας να κλείσεις ένα αεροπορικό ταξίδι, τουλάχιστον σε μια οικονομική χώρα, έτσι. Υπάρχουν φυσικά πολλοί ταξιδιώτες που καταφέρουν να πετάνε με εντυπωσιακά πολύ χαμηλό κόστος και θέλω να σου πω ότι ούτε κάποια εφαρμογή έχουν, ούτε κάποιον εκπτωτικό κωδικό. Απλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι καλύτερες ημέρες για να κάνεις μια κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, οι καλύτερες ημέρες φαίνεται πως είναι η Τρίτη, η Τετάρτη και η Πέμπτη. Οι ημέρες αυτές λοιπόν φαίνεται να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, όταν η ζήτηση είναι συνήθως αυξημένη. Προφανώς το Σαββατοκύριακο είναι απαγορευτικό για να κλείσεις ένα εισιτήριο και γενικά για να κάνεις πράγματα, όλα είναι πάντα πιο ακριβά. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Διονύσης Χινάς με το καλοκαίρι εδώ στον Παλμό 96,5.

0: χείλη σου ραγιό.
1: Για την παραλία πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5 Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
10: Παλμός. 96,5.
11: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ πέρα. Σε καλωσορίζω δεύτερο 60 λεπτό. Να ξέρεις ότι τα λέμε μαζί μέχρι περίπου και τις 3. Τώρα λοιπόν, στα νέα της κίνησης εκεί πέρα έξω, είχαμε ένα ατύχημα στην περιφερειακή πριν, με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος της Νεάπολης ήταν το ατύχημα. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες στην περιφερειακή, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα. Τώρα να σου πω να την αποφύγεις δεν ξέρω, γιατί και στο κέντρο είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Εγνατία, έχουμε στην Νίκης, έχουμε στην Τζιμισκή, στα Φανάρια του Βαρδάρη είναι δύσκολα τα πράγματα. Στα δυτικά της πόλης είναι δύσκολα τα πράγματα, στην Λαγκαδά και στη Μοναστηρίο έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Και στα ανατολικά τώρα έχει καθυστερήσεις η Καραμανλή, δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βασιλίση Σόλγας, έχουμε θέματα στην Παραλιακή κάτω, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, αλλά και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά τις Παρασκευές δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά κάτι παθαίνει η πόλη εκεί πέρα και σαν να μην θέλει να συνεργαστεί πάρα πολύ με την κίνηση. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα χρειαστεί να κάνεις έτσι μια μικρή υπομονή. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε λοιπόν τον εκθεσιακό χώρο της Φωτιάδης Bathroom and Tiles στην Άνω Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 και επιλέξτε μέσα από μια γκάμα πλακιδίων ήδη γίνης αλλά και αξεσουάρ. Στην Φωτιάδης Bathroom and Tiles προτείνουν ποιοτικές επιλογές για τον μπάνιο ή το χώρο σας, προσαρμοσμένες φυσικά μόνο στα μέτρα σας. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται η Βιαδάμου. Τώρα όμως το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στον Παλμό 96,5.

Αγαπημένη Ήβη Αδάμου, λοιπόν, με τη νέα της κυκλοφορία Ξελογιάστρα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε λοιπόν 12 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι φυσικά η Χρύσα. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM Instagram και Παλμός 965FM TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, έτσι το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι βρέθηκε αυτή η χελώνα, η μία, η μοναδική και η απίστευτη χελώνα που ανακηρύχθηκε επίσημα το γυραιότερο ζωντανό χερσαίο ζώο στον κόσμο, έχοντας φτάσει πλέον στην εκτιμόμενη μνημειώδη ηλικία των 194 ετών, δηλαδή από το 1832 έως και το 2026. Το κατόρθωμά του λοιπόν είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι η μέση διάρκεια ζωής για το είδος του είναι τα 150 έτη, και ο Τζόναθαν όχι μόνο ξεπέρασε κατά πολύ τον μεσόωρο, αλλά συνεχίζει να καταρρύπτει κάθε ρεκόρ, έχοντας ζήσει παγκόσμιους πολέμους, την εφεύρεση του ηλεκτρισμού, του κινηματογράφου αλλά και του διαδικτύου. Όταν λοιπόν η φύση ξεπερνά τα ίδια της τα όρια, το αποτέλεσμα προκαλεί μόνο δέος. Έχει και πολύ ωραίο όνομα, Τζόναθαν. Πάρα πολύ ωραίο για χελώνα. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να μην ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται να βύσει και τη γαρμπή. Τώρα όμως Γιώργος Κακοσέος και Σάββατο βράδυ εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Και τη Γαρμπή λοιπόν και εσένα μόνο σε ένα πολύ ωραίο remix εδώ στον Παλμού 96,5. Και τώρα θα σε πάω σε μια έτσι ωραία έρευνα με 7 συνήθειες, οι οποίες θεωρούνται λίγο παλιωμοδίτικες συνήθειες, αλλά θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι που τις έχουν αυτές τις συνήθειες κρατάνε τη ζωή τους σε μια τάξη. Πρώτα απ' όλα βγαίνουν έξω χωρίς ακουστικά. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό βέβαια τώρα, να βγεις έξω να περπατήσεις χωρίς ακουστικά μόνος με τις σκέψεις σου. Νομίζω ότι είναι απαγορευτικό. Χρησιμοποιούν ακόμη μετρητά για να ελέγξουν τα έξοδά τους. Γράφουν ακόμη σημειώματα και γράμματα στο χέρι. Εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία πάρα πολύ, έτσι. Δίνουν προτεραιότητα στα οικογενειακά τραπέζια. Κάνουν συνειδητά διαλύματα από τις οθόνες. Μη σου πω ότι δεν τις χρησιμοποιούν και καθόλου. Διαβάζουν βιβλία αντί να καταναλώνουν ασταμάτητα ψηφιακό περιεχόμενο. Ετοιμάζονται για τη μέρα τους ακόμη και αν μένουν στο σπίτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμη και αν είναι να μείνουν σπίτι, κάπως θα είναι καλά φτιαγμένοι. Θα είναι βαμμένοι, θα βάλουν μια καλή πιτζάμα, θα βάλουν ένα καλό ρούχο, κάτι καλό τέλος πάντων, για να δείξουν ότι είναι περιποιημένοι. Κοίτα, καταλαβαίνω λίγο, η αλήθεια είναι το γιατί να έχεις τη ζωή σου εντάξει με μερικές από αυτές τις συνήθειες, αλλά μερικές όμως η αλήθεια είναι πως δεν τις καταλαβαίνω ούτε τις ασπάζομαι. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ένα ωραίο κομμάτι από τα παλιά να σ' ανεβάσει εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκεται και το δρόμο της. Η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου. Κάθε μέρα την ίδια γεύση. Την ίδια απόλαυση. Την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα. Είμαι η Χρύσα, είμαι μαζί σου και λίγο ακόμη, γιατί θα πρέπει να σε αφήσω σε λίγο να πάρει έτσι το μικρόφωνο η Αναστασία Ταρασίδου. Τώρα όμως θα σε πάω έτσι λίγο μακριά πριν κλείσω, κάπου εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αφού έγινε η πρώτη αραβική χώρα που απαγόρευσε την χρήση των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Τα παιδιά λοιπόν κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται να δημιουργούν, να χρησιμοποιούν ή να διαχειρίζονται προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απαγόρευση όμως δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο, να σχολιάζουν, να μοιράζονται ή να συμμετέχουν σε δημόσιες ομάδες, όπως αναφέρουν λοιπόν σε ανακοίνωσή τους. Οι έφηβοι ηλικίες 15 και 16 ετών θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπό την προϋπόθεση της στήρησης ενισχυμένων μέτρων προστασίας. Εντάξει, λοιπόν, είναι έτσι λίγο ένας χαμός με τα social media για τους ανηλίκους. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμη αν αυτό είναι OK ή όχι. Ωστόσο, όταν γίνεται, νομίζω, με μέτρο, ίσως αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνει εδώ να ανοίξει την ένταση, γιατί σε λίγο έρχονται μέλησες. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Inside You, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Να το ξαναπώ ότι μου θυμίζει σαν να είμαι σε μπιτσόμπορα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν είμαι. Λοιπόν, τώρα εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, ίσως να πω ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα στην περιφερειακή. Κάπως έχουν φτιάξει λίγο τα πράγματα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω πάρα πολύ την υπομονή σου στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στην Νίκη. Βλέπω ότι γίνεται ένας μικρός χαμός στα φανάρια του Βαρδάρικη, στα δικαστήρια. Επίσης έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω γιατί τόσες καθυστερήσεις. Έχουμε θέματα στα δυτικά της πόλης, εκεί στη Μοναστηρίου. Έχει ζητήματα η Λαγκαδά αυτή την ώρα. Στα ανατολικά καθυστερήσεις έχει η Καραμανλή. Έχει ζητήματα η Μεγάλο Αλεξάνδρου, πάλι η Παραλιακή κάτω. Έχει καθυστερήσεις και η Βασιλίσσης Όλγας. Και βλέπω και στην Εθνική Αντιστάσεως ότι υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα. Εντάξει, γενικά θα κάνεις έτσι μια υπομονή, γιατί είναι και Παρασκευή και η Παρασκευιάτικη κίνηση πάντα είναι έτσι λίγο πιο δύσκολη. Λοιπόν, τώρα φυσικά και μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία η Ταρασίδου να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3, λοιπόν, εδώ πέρα σταθερά στον Παλμό 96,5. Τώρα σε αφήνω με Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, Ανισόπεδη Δίσκο εδώ στον Παλμό 96,5. Να ευχηθώ να έχεις ένα υπέροχο και μοναδικό και φανταστικό Σαββατοκύριακο, να περάσεις καλά, να κάνεις πολλά μπάνια και να το απολαύσεις, εννοείται, μην το ξεχάσεις αυτό. Και εμείς δίνουμε το γνωστό μας το καθιερωμένο.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα κόσμο, τι κάνετε, πως είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5. Φυσικά ακούτε το καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης. Είμαι η Ανασία Τρασίδου και έρχομαι από το κατακόκκινο κέντρο λόγω κίνησης. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν υπάρχει χώρος να περάσεις επουδενή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφορονικής. Ας μην μιλήσω για Ολυμπιάδος καλύτερα. Φυσικά στα δυτικά μας πάρα πολύ κίνηση στη Λαγκαδά, σε Εύωσμο και στη Μοναστηρίου. Και στα ανατολικά μας Χαριλάου, Νέλβετιε, Βασιλίσσης Όλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν πλησιάζεται με τίποτα. Να περιμένουμε τώρα και σε λίγο τις βροχούλες μας, γιατί από τις 3 η ώρα μέχρι και τις 6 δίνει βροχές. Μετά λέω ότι βγαίνει συννεφάκι. Άντε να δούμε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη επιτυχία του Παλμού 96,5. Φυσικά στο Turn the Lights Off. Και εμείς επιστρέφουμε, γιατί φυσικά έχουμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Γιατί γίνεται ένας χαμός μετά τα χθεσινά παιχνίδια και γενικότερα τα νέα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καταπληκτικό μαγικό Παλμό 96,5 φυσικά. Γιατί περιμένω τα μηνυματάκια σου και σήμερα στο 69-72-61-31-35. Τι λέω, 69-31-35-70-27, τα έχουμε χάσει εδώ πέρα, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, Μουντιάλ σήμερα και τι να περιμένουμε. Έχουμε ΗΠΑ Αυστραλία, αλλά εχθές είχαμε Μεξικό Νότιο Κορέα που έληξε 1-0 και Καναδάς Κατάρ 6-0 με δύο κόκκινες κάρτες. Φυσικά τα ξημερώματα έχουμε και άλλα μάτσα. Έχουμε Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία Ιτή, Τουρκία Παραγουάη και το βράδυ έχουμε Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Ελπίζουμε να δούμε και αυτή τη φορά ματσάρες. Τώρα, μην εδώ γιατί σε πολύ λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος για σένα λιώνω.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Παλμός 96,5.

Yes, I do, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Δρασίδου φυσικά και όπως κάθε φορά ακούς το καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Γιατί φυσικά σου δίνω και σήμερα δωράκια από Καρυπίδης Sweets and Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Οπότε και αν θελήσεις, φυσικά το έχει. Πάμε στο θέμα ημέρας. Ποια μόδα του παρελθόντος δεν θα έπρεπε να είχε υπάρξει ποτέ στον πλανήτη? Έχω να σου πω πάρα πολλά. Θα στα πω όμως μετά από το Σάκη Ρουβά, γιατί είμαι Ρουβίτσα κατά βάθος και θέλω να ακούσω φυσικά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

0: αρχίσουν τα δύσκολα αν δεν σου δώσω το tip της ημέρας. Λοιπόν, ξεκίνα τη μέρα με φρούτα. Τα φρούτα είναι πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Ένα πορτοκάλι ή ένα κτηνίδιο το πρωί δίνει σημαντική δόση βιταμίνης C. Μην το ξεχνάς και μην το αμελείς. Τώρα, ειδικά που έρχεται καλοκαίρι, τα φρούτα τρώγονται πολύ πιο εύκολα. Πάμε σε Κατερίνα Λιόλιου φυσικά και λογαριασμός.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5.

αγάπη λοιπόν που ψάχνεις είναι εδώ, στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτα εδώ φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης στους 96,5. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού φυσικά, γιατί σου δίνω δωρε επιταγή από Καρυπίδης, Switch and Nuts. Δεν σταματήσαμε ποτέ να παίζουμε το History 5 όμως, το νέο κεφάλαιο των λατρεμένων μας παιχνιδιών από 18 Ιουνίου στα Cineplex, Σάββατο 26 και Κυριακή 21, 5 με 8 στα Cineplex. Ghostplay Build Your Toy Workshop, δωρεάν συλλεκτικές κάρτες. Εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στο www.cineplex.gr. Και ήρθε η ώρα νομίζω να μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας. Λοιπόν, έχω και λέω, ποια μόδα του παρελθόντος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει υπάρξει. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβής χρονολογία, αλλά θα το καταλάβετε ακριβώς. Elvis Presley. Φαβορίτες, καμπάνα, κολλητά παντελόνια, οριακά κολάν και κάτω να ανοίγουν καμπάνα. Κάτι πουκάμισα, σατέν, παύλα διαφανή, παύλα κολλητά, παύλα ηγούνα από μέσα να ξεπροβάλλει του άντρα. Νομίζω δεν έχω χειρότερο αντιαισθητικό, αντιτουριστικό σε άντρα. Και αυτό ήταν σίγουρα εκείνη η εποχή με διαφορά. Τώρα λοιπόν πάμε σε δυτικές συνοικίες και καλοκαιρινά ραντεβού.

0: καλοκαιρινά λοιπόν και μυρίζει καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Μάλλον έχει έρθει ήδη. Λοιπόν, πάμε σε μια έτσι χαρούμενη είδηση. Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για Spider-Man. Brand New Day, ο Peter Parker σε έναν κόσμο που δεν θα τον θυμάται η ταινία. Αναμένεται σε ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου, το οποίο περιλαμβάνει μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή του Mark Ruffalo στο ρόλο του Hulk. Τι μου συμβαίνει, ακούγεται να λέει ο Peter Parker που υποδίεται τον Tom Holland. Στην αρχή του τρέιλερ, χάνω το μυαλό μου, είμαι εντελώς εκτός ελέγχου και πρέπει να διορθώσω ό,τι και αν είναι αυτό. Τώρα αμέσως. Περιμένουμε πώς και πώς οι φαν φυσικά του Spider-Man να τα ακούσουμε. Πάμε τώρα σε break και επιστρέφουμε.
1: Διαγωνισμός Lucky 13 στα 4ALL.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των 4ALL λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο 4ALL.
3: Τα 4ALL είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα 4ALL. Είσαι Lucky.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Παλμός 96,5.

λοιπόν και θέλω να πω διακοπές μετά από αυτό το τραγούδι σίγουρα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Ελπίζω να απολαμβάνεις τη μουσική όσο και εγώ. Και τώρα πάμε μια βόλτα γρήγορη στο κέντρο, γιατί νομίζω ότι πάλι θα μείνεις εκεί. Λοιπόν, η μόνη οδός που έχει αδειάσει είναι η Τσιμισκή. Μόνο αυτή να επιλέξει, γιατί στο κέντρο αλλού θα μείνεις εκεί για πάντα. Στα δυτικά μας τώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Ξηροκρίνη και φυσικά στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα μα πάρα από πέρα έως πέρα πάρα πολύ κίνηση στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπως επίσης να πω την αλήθεια και στην Όλγας. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε έτσι εξοπλίζουμε μπόλικη υπομονή. Έρχεται και βροχούλα, προετοιμάσου βραδερφέ και συντονίσου φυσικά, γιατί έρχεται ρούς και εξαιρέσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έτσι θέλω. Έτσι είμαι λοιπόν, έτσι θέλω και Νίκος Απέργης εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το tip καθαρισμού, λεμόνι για τα άλατα και για λάδα. Το κεντρικό οξύ του λεμονιού βοηθά στην απομάκρυση αλάτων από βρύσες και νεροχύτες. Παράλληλα, αφήνει φυσικό άρωμα και προσφέρει επιπλέον λάμψη στις επιφάνειες. Και μιας και είπα για καθαρισμό, αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού. Και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τους επαγγελματικούς χώρους. Να σου θυμίσω φυσικά ότι τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μου στο Instagram. Μπορείς να πάρεις μέρος, όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο Instagram του Παλμού 96,5 και στο δικό μου. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Αλλά φυσικά αν θες να κλείσεις και εσύ ένα ραντεβού με τον BioPerfect, κάλεσε στο 6909-2298-88 και έφτασαν στην πόρτα σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Όπως έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: of the World, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναζετρασίδου και θα είμαι κοντά σου μέχρι και τις 5 για ένα περίπου μισεωράκι. Λοιπόν, αστείο σκηνικό και GOK, θα γίνω ευρωβουλευτής, να το θυμάστε αυτό. Έχω μαζέψει τον κόσμο, έχω πολλή επιρροή. Έχω πολύ κοινό, δεν μπορώ να κάνω πίσω, σχολίασε ο πρώην παίκτης Survivor. Περιμένουμε GOK, εσύ θα σώσεις την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν σε Stan και παίρνω την ευθύνη.
1: Στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας.
1: Παίρνω τηλευθύνη λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε στον Παλμό 96,5, όπου φυσικά ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Παλμός 96,5.

λοιπόν και ρεκ εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι ένα Τετρασίδου και ελπίζω να συντονίζεσαι κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Σε πάω τώρα στα MAD VMA 2026. Η εντυπωσιακή πειρατίνα Κατερίνα Λιόλιου και η εκρηκτική Ντάρα, οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση, η αυλαία της βραδιάς άνοιξε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Στη σκηνή του Taekwondo παρουσιάστηκαν μοναδικές ερμηνείες και ξεχωριστές συνεργασίες καλλιτεχνών, όπως το ντουέτο της Ρίας Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου. Ας μην μιλήσω για την αγαπημένη μου Μαρίνα Σάντι, που εντάξει, ήτανε όχι απλά μαγική, ήτανε κάτι που παραπάνω από μαγική. Φυσικά δεν λείψαν να λείπουν και οι παρεξηγήσεις. Η Τζέι Τούνι είπε ότι την πλησιάσανε ώστε να πάει σαν παρουσιάστρια και τελικά μετά απλά την γράψανε και φαινόταν σαν να παρακαλάει αυτή. Εντάξει, ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν σε Δέσποινα Βανδύ, όλο λείπεις και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σε αποχαιρετήσω.

λείπεις λοιπόν από τα DM μου εδώ στον Παλμό 96,5. Σου έχω πει, θέλω καθημερινά τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Λοιπόν, ήμουν η Αναστασία Ρασίδου και ήμουν κοντά σου μέχρι και τις 5 και φυσικά θα τα πούμε από Δευτέρα, γιατί έρχεται σουκού και σε αφήνω νοήτα να κάνεις διακοπές σου, να πας για μπανάκι, να κάνεις ό,τι εσύ θέλεις για να είσαι χαρούμενος, να αποφορτιστείς και να επιστρέψεις δυρμύτερος την Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο και έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφορονίκη. Στα ανατολικά μας πάρα πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου, στη Λεγκαδά και στη Μενεμένη. Στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λεωφόρου Στρατού, Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην Βούλγαρη. Και ο περιφερειακός μας έχει πάρα πολύ κίνηση με μέτωπο προς τα ανατολικά. Ο καιρός μας λέει ότι θα βρέξει, βέβαια βροχές ακόμα δεν βλέπω, αλλά τέτοιες μπόρες είμαστε συνηθισμένοι. Λοιπόν, εγώ τώρα σε αφήνω, σε φιλώ γλυκά, να περάσεις ένα τέλειο Σαββατοκυριακό και εμείς θα είμαστε εδώ φυσικά να τα πούμε Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα 3 με 5. Λοιπόν, σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
5: Παλμός 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
15: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
18: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
19: Ποιος?
20: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
19: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
20: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
19: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
20: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
21: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
8: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που

0: θεματικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697 562 4000 και στα social media. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
4: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
6: Παλμός 96,5.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Παμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: δικαιοσύνη.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ευχές. Και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 96,5.
1: I've seen the devil down sunset.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: γιατί. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου.

0: Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.